0: Καλησπέρα, αγαπημένοι τσάβιντι, 6 μνη στο 5, τα μανιζάν σου βασιράν εγκλήσε νόα τσιβότι βάζε γκάουζα τίτιν την νιάσα είναι την νόα γυρίμαν πούγκα, αντί ουφνιάνι γουμβέρα ουμπαμπάνα με πρόγραμμα ουτσέτηρα, αμτιν γουγκουί πάνω παρά, δημισαμπίκ, bye-bye.
1: Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchigawu cha tete iku kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchigawu cha tete iku kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchigawu.